0: γράψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Ολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον η σχολή, εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωση του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει του της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών

0: Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Αίγινας.

0: Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυγιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει η ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς τρεις διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. Τρεις δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγγένεια της
1: έκθεσης
0: το
1: ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου.
1: 3 και 30.
0: Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η δημιουργία απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Έγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Έγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Έγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Έγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Έγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Έγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Έγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Έγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρόληση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των Γνωστικών Τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βόλεϊ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κύριο Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, οι μισοί περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.000-1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κιλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι Παρατιανού Κυλκής, Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εργαστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: Δελτία Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλης, αν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2.4.46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9.17, μια 9.20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. We'll be right back. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
3: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.

0: τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της στέγης πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη στέγη πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η στέγη ανοίγει τις πόρτες στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα εννέα μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνιων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές

0: κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας.

0: Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας στο Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι
1: Όσο καλύτερα το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Κάποιος υποψήφιος, τόσο περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή την, για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία επαναλαμβάνω ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω, μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν χρειαστεί, αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκριτος, για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύσσεψης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς τρεις διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. Τρεις δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Έγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Έγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Έγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: υποδοχή 170 του Ροπερέιτρου στην Πέρδικα. Την έγινε επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο
1: ακούτε
0: αυτό,
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
0: Διαπλάτηση της οδού, ενώ 5. Το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλης, αν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αιγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αιγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αιγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αιγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αιγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αιγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αιγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αιγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αιγινας. Κλείνοντας το Αιγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αιγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αιγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αιγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αιγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας, Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτέλεσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ,

Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω.

0: γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7-17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο γενικό λύκειο. Εάν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν, όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων, βρίσκεται ήδη στο σημείο η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή, επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
1: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρου στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλειου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αγίνα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αγίνα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το Τμήμα Βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των Γνωστικών Τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαφρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκο Ζαμπέλη, Καλαφατέλη Αλέξανδρος και Τζίμα Αντώνη σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας». Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει
0: ακούτε
2: να συμπληρώνουν
0: το μηχανογραφικό
2: τους,
0: αν
2: έχουν γράψει 20 σε όλα.
0: Έξι.
2: Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα «Όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή», η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι ψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς τους συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για, ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή την, για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω, μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο γενικό λύκειο. Εάν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Εδώ

Το του Κεπέγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και οι υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.

0: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
1: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο

0: τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: και έγκριση εφορίας 6:30 των νεοτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021. η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να πάρθουν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρίου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκο Ζαμπέλη, Καλαφατέλη Αλέξανδρος και Τζίμα Αντώνη σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20. Την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.

Ευλογείτε.

0: Amén. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος των Θερήσεων μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος των Θερήσεων μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος των Θερήσεων μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ει και εσένος να μην. Παναγία Τρία Θερήσεων μας, Κύριε Σαμαρτίας ημών, δες τας χώρας τας αμνής μην. Άγιε επίσης ψυχίας ταινίας μονάει και του ματός, Κύριε λέει, Κύριε λέει, Κύριε λέει. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ει και εσένος να μην. Πάτερ ημών, ο αέν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλείος, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανών και επί της γης. Τον άρτημον των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και αφέσει μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν και αφλέτες ημών. Και μη είσαι ενέξεις μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Αμήν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ει και εσένος να μην. Δεύτε προσκυνήσιμο και προσπέσιμο το Βασίλειο Θεό. Δεύτε προσκυνήσιμο και προσπέσιμο Χριστό το Βασίλειο Θεό. Δεύτε προσκυνήσιμο και προσπέσιμο αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των θυμών εξάλληψε το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμφωνα ήμαρτων και το πονηρών, ενώπιον σα επίση άποψαν και οφείλει εν συλλόγου κοινική το κνεστέ. Ιδουγάρ εν ανομία ενερήπτην και αναμαρτία σε εξέ με ημίτ μου. Ιδουγάρ αλήθεια εν γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη οφεία του δηλωσά. Ραντίσει με σώπου καθαριστήσουμε, πνίσουμε και επιχείρημα που καθίσουμε. Ακουτίσει μια Γαλλία και αφού είναι Γαλλία στην τεωστία τα πνωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τα μαρτιών μου και πάστα ανομία με εξάλληψου. Καρδία μου καθαράνκτη σε μη Θεό και πνεύθε σε εγγενσικάτσι μου. Μια απορρίψιμα από το πρόσωπο και το πνεύμα στο Αγίο, μια αντένταση με μου. Απόδοση με την αγαλία στην εξωτερία και πνεύμα τη γημονικού στήριξών με. Διδάξω αν όμω θα σου δώσω και σε βίση επισέ επιστρέψει. Δίθε με ξέματα αν ο Θεό σωτηρία μου, αγαλία στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χέρι μου ανοίξει και ο στόμα να γίνει την ευσύ σου. Ό,τι θέλει, σα τη σένη το κάνω όλο καυτό μου το εκδοκίσει. Θυσί το Θεό πνεύμα στη τριμμένη, καρδία στη τριμμένη και θέτα πνεύμα αυτού σου και ξενώσει. Αγάθεν και ενδοκίε σου και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί τη θυσία δικαιοσύνη αφρών και ρεκοστόματα. Τότε αν ίσως είναι επί το θυσιαστήριο μόσχο. Αγία Τρία ο Θεό, ελέησον ίσω εν μας αμήν. Τριάδα θεαρχική δοξάσω με τι υποστάσει, μοναδική δε φύση των τριών συναίδιων σύνθρωνων, ίν τι οπούντε λέγομαι, σώσον του επίση τη εδοξάζοντα.
1: Αγία Τρία ο Θεό, ελέησον ίσω εν μας.
0: Εχρήστη υποπατρό το πνεύμα τη αγαλιάση ω θεολογικό ελαίο ο ιό και βρωτό η χρημάτη σα και τη μια θεότητα το τρισυπόστατο ενδίδαξα. Το κάλο τη απρότησή του δόξη σου μονάστερη ήλια τα σεραφείμ ουφέροντα ουράν συγκαλύπτονται πτέρυξη και τη αγίη άσμα είναι καταπάστο εδοξάζωση. Αφράστο των ποιητήν γεγένικα των όλων πάναγνε τη παλαιά λυτρούμενων αρά. Τους βρωτούς και θανάτου φθοράς και διασού επέγνωμεν ένα Θεόν των τρισυπόστατων.
1: Αγία Τριάδα, Θεός ελέησον, σώσον ημάς.
0: Ρώμη είναι εξύψος της Αγίας το πριν αποστόλη σου, ως απέστειλας Χριστέ, παραπατρός των παράκτητων την μίαν ενέφυνας φύσιν τρισίλιον.
1: Αγία Τριάδα, Θεός ελέησον, σώσον ημάς.
0: Το Πατριάρχη Αβραάμ, ο τεόφθης εν σχήματι ανδρικό τριτή μονάς, το απαράλλακτον έδειξα της εις αγαθότητος και κυριότητος. Ο χαρακτήρης εν τρισίνης Θεός πιστευόμενος, απερίγραπτος σαφώς, απερινόητος άπασιν, ρίσε τας ψυχάς ημών εκ πάσης θλίψεως. Στοιχειοθέντες το Υιού σου σοφές εισηγήσεσιν, εν εκείν και τριλαμπή την θεαρχή ενδοξάζομεν και σε μακαρίζομεν την αϊπάρθενον. Τρισίλη άκτιστη και ομοούσε μονάς τρισυπόστατε και ακατάληπτε τους δούλους σου ίκτυρων σώσαν εκ των κινδύνων ως Θεός ελεήμων σε γαρκύρι μόνον λυτρωτήν και δεσπότην και κτήμε θαυόντες γενού ημίν ήλαιος. Πολλές περιστάσεις και συμφορές των δεινών παρθένε κυκλούμενοι και προς απόγνωση να υπερπίπτοντες μόνοι σε σωτηρίαν και ελπίδα και τείχος έχομεν Θεοτόκε και προς έκατα χρέος εν πίστη και νυν προστρέχομαι σώσον τους δούλους.
1: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον σώσον ημάς.
0: Υπερούσιον τριάδα εν μονάδι θεότητος και κυριαρχίαν σύν τη σεραφήν σε δοξάζομεν ως αδιέρετον φύσιν και ως ασύγχυτον ως ισόρροπον δόξη Θεέα κατάληπτο. Μεριστήν ούσαν αφράστος της προσώπης θεότητα και ταυτιζομένη άμα την μια κυριότητη απεριόριστον μόνην απερίγραπτον ανυμνούμεθε τον ποιητήν πάσης κτήσεως. Νους ο άναρχος των λόγων απορρίτως γεγένηκε και το θείον πνεύματος ισοστενές εκπεπόρευκε και δια τούτο τριάδα ομοούσιον τον δεσπότη των όλων θεών καταγγέλωμε. Ο πτανόμενος της πάλε τυπικός προκατήγγειλε την εξού παρθένε σάρκωσιν λόγος αλίστερον επιφανής της ανθρώπης καταλήθειαν της υπόστατον μίαν αρχήν εφανέρωσεν. Συνέντες εκ πίστεως της παντουργού θεότητος μίαν μένα προς τον ουσίαν τρεις διποστάσεις ζωαρχικά συμφυή σέβομεν πατέραν τελειών και πνεύμα το Άγιον συναίδιον ύπαρξη. Το σέλας τρισίλιον της οσιώδους έγλυσου λάμψον ενίαμι θεώτης άκτης τεφύσης και φωτουργία πηγή πάσης φωτοδότηδος αυγής είναι κατοπρίζομαι σου του κάλου στο άρτο. Ως μόνον υπάρχοντα δημιουργών του σύμπαντος και συνεκτικών και κυβερνήτην πάνσοφων όντως και τη ζωής χορηγών γνώντες σε βοώμεν σε πιστές δέσποτα τρισίλιε του συμνούντα σε φρούρης. Θεός ευβουλόμενος των πριν φθαρέντα άνθρωπων, ο διαγαθότητα παρθένε πλάσας και δείξας, εικόνα θείας μορφής, άνθρωπος εγένετο εξού και μίαν τρισάριθμον θεαρχίαν κατήγγειλεν.
1: Αγία τριάς αυτός ελέησον ξώσον ημάς.
0: Ενέφυνεν ο πατήρ εκλαλών την ιότητα και το πνεύμα το Χριστό βαπτισθέν διορώμενον, δια τούτο μίαν και τριτήν θεαρχίαν δοξάζομαι. Ως είδε σε τρεις αγίες φωνές ανυμνούμενων Ισαΐας υψηλού επιθρόνου καθήμενων την τριτήν επέγνω της μιας θεαρχίας υπόσταση. Μετάρσιον υψηλέ βασιλεύτερση υπόσατε την καρδίαν και ημών των σονδούλων ανάδειξον ή να τις εις δόξεις θεωρώμεντα μπρος την φεδρότητα. Ιξίωσε μορφωθήνε σαφώς το ημέτερον εκ παρθένου ο Θεός, ο Υιός του Θεού, ως φιλάνθρωπος και της θείας δόξης κοινωνούς τους ανθρώπους επίησεν. Πατέρα αγέννητο των δένειών γεννητών και πνεύμα το Άγιον εκπορευτών εκ πατρός, φρονούντες κηρύττωμεν, άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν, ειν περδοξολογούντες ομοφρόνος βόμεν, τριάς ομοούσιες όσον ημάς ο Θεός. Τον χρόνον επέκεινα και προαιώνων θεών, εν χρόνο εκεί σας υπερφιός εν σαρκή θεάνθρωπον άχραντε, όθεν σε Θεοτόκον αληθώς και Κυρίως πάντες ομολογούντες, εκτενώς υβόμε, της δόξης της αιωνίου πάντας αξίωσα.
1: Αγία τριάς αυτός ελέησον σώσον ημάς.
0: Τα στεταγμένα σε πουρανίως φύσης και νοεράς τάξης ορθοδόξος πάντες υγιενείς εκμιμούμεν ειδοξάζομεν, μίαν θεότητα εν τρισήν εισουργής υποστάσεις. Ρίσεις Αγίων υποφυτών σε πάλε συμβολικός, ένα των αιώνων πάντων δημιουργών προεδήλωσαν ανέκφραστον Θεών και Κύριων θεαρχικές εν τρισήν υποστάσεις. Ο κατουσίαν αθεώρητος λόγος και παντουργός όφθης της ανθρώπης, άνθρωπος εξαγνής θεομήτωρος, τον άνθρωπον ανακαλούμενος προς μετουσίαν της θεότητος.
1: Αγία τριάς αυτός ελέησον σώσον ημάς.
0: Φως μοναχικών και τριλαμπές, ουσία άναρχε, κάλος αμήχανον εν την καρδία μου οίκησον και ναών της εις δόξης της εις θεότητος, φωτοειδή και καθαρόν δείξω με κράζοντα. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Από των ποικίλων με βαθών τριάς αμέριστε μονάσα σύγχυτε και τη ζωφώσεως λύτρωσε. Των πτεσμάτων και κατάβγασων μαρμαριγές θεϊκές ή να φαντάζομαι τη συνδόξαν και ανυμνώσε τη δόξη των Κύριων. Νους μεν ο αγέννητος πατήρ και λόγος σύμμορφος και πνεύμα σύνθρονων ουσία δύναμης ύπαρξης υπερούσιε ανέκφραστε μεγαλουργέ τριάς μονάς φρούρη την πίμνη σου τες πρεσβείες της Θεοτόκου ως φύση φιλάνθρωπο.
1: Αγία τριάς ο Θεός ελέησον Χριστόν ημάς.
0: Όλην ειν προσέ κοινώ την καρδία μου και την διάνοιαν και τας διαθέσεις δε ψυχής απάσας και τας του σώματος των πλαστουργών και ρίστην μου μονάχα τρίφωτε και βοός σώσον με τον δούλο σου πειρασμών εκπαντίων και θλίψεων. Ύψωσον ημών και νουν και διάνοιαν προσέ των ύψτων φώτισον σε σλάμψεσιν αχράντης πάτερ λόγε παράκλητε ο φως εικόνα πρόσιτον της δόξης ήλιευ φωτοκράτορ πάντοτε δοξάζεσαι τον μονάρχην θεόντες υπόστατον. Σώσον τους εις επιστεύοντας Κύριε και καταγγέλλοντας άναρχον αίδιον ουσίαν μίαν τρία δε πρόσωπα θεαρχικά και σύμμορφα της κυριότητος και της θείας δόξης σου αξίωσον, τες λυτές της αγνής Θεομήτωρος. αξίων εστίν ως αλήθος, την υπέρθεον ημνη τριάδα, άναρχον Πατέρα και Παντούργον, συνάναρχον Λόγων προαιώνων εκ του Πάτρος, αρεστός τεχθέντα και το Άγιον Πνεύμα, το εκ Πατρός αχρόνος εκ πορευόμενον.
1: Αξίων εστίν ως αλήθος, του δοξάζειν σε τον Θεόν Λόγον.

0: εκτίσεις επληρούτω. Αυτόν δοξολογούσα και σε γερερούσα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θανσελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θανσελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θανσελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήκει εις όνους να μην. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κυριάς αμαρτίας συμβέστος κόρυστος ανομίας μην. Άγιε επίσης ψυχίες, ασθενείες μόνα εν κενωματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήκει εις όνους να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτε βασιλείας γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτημων των επίουσων δώσε μη σήμερα. Και αφήσει με τα φλήματα ημών ως και εμείς αφήνουμε τις φλήτες ημών. Και εμείς εν έξι μας πείρας μόνο, αλλά ρίξε μας από το πονηρό.
0: Ότι σου έστει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος νυν και έξω στον αιώνων.
1: Αμήν. Την ενσαρκή ζωή σου κατεπλάγησαν αγγέλων τάγματα πως μετασώματος προς αόρατος σύμπλοκα σε χώρι σας πανέφημε. Και κατετραυμάτισας των δαιμόνων τα σφάλαγκας, οθεν Αθανάσιε, ο Χριστός ειμίψατο, πλουσίες δωρές δύο πάτε, πρέσβευε Χριστό το Θεός οθήνε τα ψυχάς ημών. Και δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι και νυν και ήκει εις όνους να μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Την ημιωτέρα τη Χερβίνου και το ξέρα και το Σεραφείμ, να διαφθόρω σε όλων τα κούσα την όντω το κούσα μεγαλύνουμε. Ένα μα την κρύβει λόγη σαν πάτερ. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον. Αιωνία μνήμη αυτών. Αιωνία μνήμη αυτών. Αιωνία μνήμη αυτών. Αμήν. Όποτε θέλει.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύμα, την κοινή και η και στους αιώνας. Αμήν. Παναγία Τριάδης ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτας ηχώρησον ημείς ημήν. Άγιε Επίσκεψε Κύριε στας ασθενείας ημών. Ένα και ονόματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύμα, την κοινή και η και στους αιώνας. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής έχεις το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανών επί της γης. Τον άρτον ημών του οποίου σου δώσει ημίν σήμερα, και άφησε μην τα φλήματα ημών, ως κοιμή σε αυτή με τους οφειλέτες ημών. Μη σε ενέξει μας πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από το πονηρού.
1: Όλοι σου μες στην βασιλεία και δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος, νυν και έξω ως των αιώνων.
0: Αμήν, σώσου και το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύσει κατά βαρβάρων δρούμενος και τον σώφυλα των δύο του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι, ο επισωτήσεων το σταυρό εκουσίου στην πονή μου σκηνή πολιτεία. Τους εκτιμούς σου δέσαι Χριστέ ο Θεός, έφεραν την δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων της συμμαχίαν έχειν σύν όπου νησάει των τρόπεων. Και νυν και έη και σώσου να μην προσαστεί εφοβερά και κατέστη μη παρήσε αραθήτες και σύσιμων. Πανέμπτε Θεοτόκε, στήριξε των Ορθοδόξων πολιτείας σώζεους και έλευσης βασιλεύει. Και χώριγε αυτή του ουρανού την νίκη, διότι έτυχε στο Θεό μόνο η ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλείο σου, μα τα σου πάψουν και ελέησον.
0: Ελέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Κυδεώμεθα υπερτροχή του σκούπι μου, Λεφρέμ.
0: Κυδεώμεθα, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Ότι έλεγε ο φιλάνθρωπο Θεό, η χάρη και εσύ την δόξα να στέμπομεν του πατρίδι το ιό του πνεύμα την ηχαία ιστρό των αιώνων.
0: Αμήν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαίρετο τριάδι πάντοτε νυν και αήθρος των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξεν ψήσει Θεό και πηγήσει η ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν ψήσει Θεό και πηγήσει η ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν ψήσει Θεό και πηγήσει η ανθρώπης ευδοκία. Κύριε μου, Κύριε τη πληθύσεις ανθρωποντές με πολύ επανίσθεται με μένα. Κύριε, τι πλήσει είναι τυφωτέ με πολύ, πανίστε με πολύ λέγω στην ψυχή μου και στο διέ αυτόν τον Θεό αυτού. Σύρι, κύριε, τη λύπτωρ μου, η δόξα μου και ψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προς κύριο να και έκαξα και πήκουσα με εξώρου του Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθη κύπρο σε εξηγέθη ότι κύριο στην τη λήψη μου. Που φοβηθήσει με από μοιρά ουρά ούτε κύλο στην επιθεμένα μου. Αλλάστε, κύριε, σώσου μου, Θεό μου, ότι εσύ πάντα σα πάντα σου δοντάζει πατέρα σου. Οδό τη αιματονό συνέτριψα. Το κυρίω σωτηρία και το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνο σε εξηγήθη με το κύριο σε λήψη τέμου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέξει με τη διοργή σου παιδεύση με τα βέλη σου είναι πάει σάμι και επεστήξε με την χείρα σου. Ου κάστη την ίδια σε αρκή μου αποσώπου τη οργή μου. Ου κάστη την ίδια τη σωστή μου αποσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομίω περαίνει την κεφαλή μου, όσοι φορτίοι ευαρέσαι με μένα. Προσώρησαν και σάπησαν μόνο παίζουν προσωπικό τη αφροσύνη μου. Έταρε πω σε κάτι κάθε ενό τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμενοι. Ότι ο ψέμα μου επλήσε με ρημάδων και ου και στην ίεση εν τη αρκή μου. Εκακόθηκε και ταπεινώθηκε με σφόδρα ότι ήμουν από στεναγμό τη καρδία μου. Κύριε, αντίον σου πάσα επιθυμία μου και ω στεναγμό σου όπω σου κατεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθηκε και τρεβέ με ισχύ μου και το φω του οφθαλμό μου και αυτό ου και στη μετε μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαιρετία μου ήγησαν και έσαν. Και έγκυστα μου μακρόθεν έσαν και εξεβιάζονται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελά της αματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε σήκω φως σου κρίκων και όσοι άλλοι σου κανήγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενοι όσοι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ότι ψή Κύριε ήλπισε εσύ εις ακούσι Κύριε Θεός μου. Ότι είπε μη ποτέ επιχαρήσουμε εχθροί μου και είναι τόσο αλευθύνη υπόδρομη που μεγαλερμόνησαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αγκεντών με ενώπιον με στήρια παντό. Ό,τι να με εγώ έναν καιρό και με ρημνήσω επί τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώ και η χρειατότητα περιμένει και εμπληθεί σε μισούτη με αδίκω. Η ανταποδότη με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλε με επικατεδίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου από σε επιμού πρόσχη στη βοήθεια μου και η σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου από σε επιμού πρόσχη στη βοήθεια μου και η σωτηρία μου. Ο Θεός μου, σιωθρίζω, εντύψει η ψυχή μου, προς απρόξηση άσκου, μεργή, ερήμο και βάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώ, όφθηση του δίνει δύναμη σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λέω σου υπερ ζωάς, τα χείρι με παίρνει όσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ώρα τα σχήρες μου. ως εξθέατος και ποιότης εμπληστεί η ψυχή μου και η Κύριε αγαλιάσου ενέσαι στο στόμα μου. Υγεία μου είναι μόνο μόνος της τρομηνής μου της άνθρωσης σε μελέτων εσέ, ότι γεννείς βοηθός μου και τη σκέπη μου πτήρυγος σε αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσετε στα κατώτατα της γης, παραδοθήσετε ισχύες δρομφέας, μέρητες αλεπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσει εμφράσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίων αυτό, ότι είναι φράγει στο μάλλον τον άδικα. Εν δυσόδου σε μελέτων εσέ, ότι είχε γίνει βοηθό μου και εν τη σκέμπτη από το ρίγο σου αγαλιάσουμε. Εκολύθηκε η ψυχή μου πίσω σου, μόνο την λάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα την κοινή και έγκυση ω την αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεό. Και ηλέσουν, και ηλέσουν, και ηλέσουν. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα την κοινή και έγκυση ω την αμήν. Κύριε, ο Θεός σωτηρίες μου μέρα σε κέκαξα και εν την εκτείνη εντύον σου. Εις ευθέδωνα έπρεπε σου προσευχή μου κλείνω το ούς σου τη δεησύνη. Ότι επρίστηκα ακόμα η ψυχή μου και η ζωή μου το δά δίγγισε. Προσελογίστη μετά τον κάτω των λάκων, εγέννηθη ως οι άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματοί καθέπονται εν τάχω νου καμινιστή έτη και οι ευτοί εκ της χειρός σου απόσυσαν. Εθεντώ με λάκο κατ' τάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεσήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετωρινούς επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, ευθυντώ με δέλημα εαυτής. Παρεδόθηκε και ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου στένες αποπτωχίες. Εκέκαξα προς εκείνον την ημέρα διαπέτασε ψήτας χείρες μου. Μη της νεκρής ποιείς τα βάσια ιατρία να στήσεις σου και εξομολογήσεις λέσεις. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το λέω σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς η Κύριε και έκραξα και τα πρωί προσευχή μου προστάσει. Είναι αντί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, απαστεύεις το πρόσωπό σου με μου. Το χώσι μου εγώ και κόψε εκ νέου ετός μου. Υψωθείς δεν ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δίθεν οι γη σου, εφοβερινού σου εξετάραξά μου. Κύκλωσα μου σίδωρο όλη την ημέρα που έρχομαι άμου. Εμάκρυνα σε αυτού μου φίλων και πιστήνων και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριε Θεό, σωτηρία μου ημέρα σε και έκραξα και την νυχτή εντύον σου. Σε αυτέ τον επίσω προσευχή μου πλέον το ούσιο δεησίν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον επιλαντεύοντα πάσα ανομία σου, τον ιό μου πάσα νόσου. Τον ιτρούμενο εκφράσει τη ζωή σου, τον θεαβάντο εν ελέη και εκτιμή. Τον εμπλότε να καθίσει την επιθυμία σου να κινηστήσει τέλο αρετού γενναιότη σου. Ποιόν ελιμοσύνε ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδουγμένη. Εγνώρισε το σφοδού σου αυτό Μωυσή, τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημα και λέει μόνο ο Κύριος Μακρόθυμος και Πολυέλεος, ου Χριστέως ο Οικιστής της Ιουδαίης των αιών αμηνή. Ου κατάσταση ομοία ημών επίδηση εμήν, ου δε κατάσταση σαματής ημών ανταπέδω και εμήν. Ότι κατά το έπιση του ουρανού από της γης, εκατέρωσε ο Κύριος το έλεος αυτού επισκοπημένους αυτών. Καθώς τον απέχουσε να το λέει αποδεισμών, εμάκρυνα φημώντας ανομία ημών. Καθώς εκτήρη πατήρι σου, κτήρησε Κύριος φοβημένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο σηκώτος σε ημέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αδούντο ξανθήσει, ότι πνεύμα δίγηθε είναι αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε πυκνώστε έτσι τον τόπον αυτού. Το δέρεο του κυρίου από το αιώνα και έω του αιώνα του ψυχολογημένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων τη φυλάω στην διαθήκη αυτού και με μνημένη των τόνων αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο είναι το αιώνα τίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντα να σπόζει. Ευλογείται το κύριο πάντα οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούζε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα σε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπήρνε στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα αυτού, εν πατρόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατρόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εσύ άκουσα τους προσευχείς μου, έτσι ότι είσαι με τη αληθία σου, άκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι άλλης κρίση μετά το δούλου σου, ότι ούτε και στην οποία σου παζών. Ό,τι κατεδείξουν εχθρό τη ψυχή μου, τα πίνω στην ισχύνη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινού νεκρού αιώνε και η κυρία σε με το πέμα μου, εν μία τεράστια καρδία μου. Εμνήσι με ενοχή να μελέτησε αν πάρει σε ήγηση ποίημα στο χέρι σου μελέτων. Δι επέτα πίσω τα χείρε με ψυχή μου ω γη ενδρώση. Τα χείρε άκουσα μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μια προστάσει στο πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθή σου με τι καταβαίνει στη λάπα μου. Ακουστώ πίσω με το πρωί το έλεγε ότι ψήλψα. Γνώρισε όμοι κύριε εδώ είναι που αρέσει να δοκιμάσει την ψυχή μου. Εξαίρουμε εκ των ανθρώπων και προ εγκατέφυγον διδάξουμε του ποιήν θεσμά σου και ο Θεό μου. Το πνεύμα στο βαθμό τη γη με γη ευθεία είναι και δυνατό σου και ζήσπε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέσει σου εξωθέ στου εχθρού μου και απολύσει πάντα στου τύπου τη ψυχή μου του βοδούλου σου. Εισάξω μου και είναι η δικαιοσύνη σου και εμεί έδωσε και συμμετέχει του δούλου σου. Εισάγουσα με κίνητη δικαιοσύνη σου και μισέ τη κρίσμητα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό τη γη με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και γύρω πνεύμα την κοινή και η κυσό στην αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου Σαν Χριστό, Διακονίας Παντός Πλήρου του Λαού, Κύριου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της νήσου και νωρίας ταύτης πάσης νήσου πόλεως και χώρας των πιστή υπούντων εν αυτές, Κύριου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αγνωφρίας του καρπών της γης και καιρών ειρητικών, Κύριου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.
1: Θλίψος, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Εφλόξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αναγία Σαφράντου, υπερεπλογημένης εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα.
2: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Πρέπει στην πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την οικία εξ

0: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου του σπίσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία του τα πάντων των Αγίων Μολεύσαντε.
0: Υπεραγία Θεοτόκου και σώσον.
1: Και πάσαν την ζωή τιμών Χριστού του Θεού παραθόμεθα.
0: Σι Κύριε.
1: Του σώων του κράτου και σου ει τη βασιλεία και την και η δόξα του πατρό και του Ιουδαίου πνεύματο νύχτα.

0: Και υπέρ του καταξιωθήν εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών και τεύσομεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνευματί σου.
0: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσκουμέν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο ο Πέτρος Αναστάς έδραμεν επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήλθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός και ειδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κόμην απέχουσαν στα δίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ ή όνομα Εμαούς και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συνδεδικότων τούτων και γένετο εν το ομιλήν αυτούς και συζητήν και αυτός ο Ιησούς εγγύησας συνεπορεύεται ο αυτής οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτόν είπε δε προς αυτούς τι είναι συλλόγοι ούτι ους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστές και χροποί. Αποκληθείς δε ο Ις, ο όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν. Σι μόνος παρικής εν Ιερουσαλήμ και ούτε έγνωστα γερόμενα να αυτοί εν τις ημέρες ταύτες. Και είπε να αυτοί εις πία, ή δε είπον αυτό, τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως έγινε το ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού. Όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και άρχοντες ημών εις κρίσιν, εις κρίμα θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστινωμένον λυτρούστε τον Ισραήλ. Αλλά άγιε στην πάση τούτης τρίτην ταύτην ημέραν άγιοι σήμερον αφού ταύτα εγείς.

γένετο, αλλά και γυναίκες την έσεξη μόνο εξέστησαν ημάς, γενόμενε όρθριε επί των μνημείων, και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήλθον λέγουσε και οπτασίαν αγγέλων εωρακένε ή λέγουσιν αυτόν ζήν. Και απήλθον την έστον συνημήν επί των μνημείων και εύρον ούτω καθώς και γυναίκες είπων αυτόν δε ουκίδων. Και αυτός είπε προς αυτούς, «Ω ανόητη και βραδίστη καρδία, του πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτε, ουχή ταύτα έδι παθήν των Χριστών και εισελθήν στην δόξα αυτού, και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών, διειρμήνευεν αυτής εν πάστες τες γραφές τα περί εαυτού. Και ίγκυσαν εις την κόμην ου επορεύοντο, και αυτός προς επί το πορωτέρω πορεύεστε, και παρεδιάσαν το αυτόν λέγοντες, μήνων με θυμών ότι προς εσπέραν εστί και κέκλικεν η ημέρα, και εισήλθε του μήνες ειν αυτής, και γένετο εν το κατακληθήνε αυτόν με ταυτόν, λαβών των άρθων ευλόγησε και κλάσας επεδίδου αυτής. Αυτόν δε διενύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν, και αυτός άφαντος εγένετο από αυτόν, και είπων προς αλλήλους, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι ημίν, ως ελάλη ημίν εν τη οδό και ως διήνυγεν ημίν τας γραφάς. Και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους ένδεκα και τους συναυτής λέγοντας ότι γέρθει ο Κύριος ο όντος και όφθη σήμονη και αυτοί εξηγούντο τα εν τη οδό. Και ως εγνώστη αυτής εν την

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριου Σου το μόνον αμάρτων. Τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση μνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων κοίταμε το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες πιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίθου δίαι του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριο με την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι υπομείνεσθε ημάς. Θανάτων.

επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείστης πανακράτου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμιου τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, των Πρωτοκορυφαίων, των Δώδεκα, των Εβδομήκοντα και Πάντων, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχικών και οικουμενικών δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελλήμων, του Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Πυρηνό Επισκόπου του Ημιθούντος, Διονυσίου Αιγίνης και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μεροβρίτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Χριστοδηλάτου και Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Καραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Θέκλας Βαρβάρας, Αναστασίας Κατερίνης, Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Δόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρών Σιμών Αθανασίου, του Εντοάθο και του Οσίου Πατρών Σιμών Αναμπαδού, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων,

Λέγει τη στιγμή και την ανθρωπία του μονογενού σου ή ομεθού ευλογητό ή στην οπεναχείο και αγαθόπιζο ποιο πνεύμα την νύχια ή τη σώστον αιώνων.

0: Την ειρήνη Κύριου δεισπόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε σακράμου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων νομονεύσαντες.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και πάσαν την ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναφέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως των αείλων ουσιών θεωρών άριστον και πρακτικών ηθηγητήν παναληθέστατον εφημούμεν σε υπήμνη σου και βόμεν μη ελείπεις οικετεύειν προς τον Κύριον λυτρωθήν επίρασμων και περιστάσεων τους βόοντας η χέρις Πατέρα Θανάσια. Άνωθεν σου τη κλίσιν ηλυφός παραδόξος, αθάνατον ζωήν εκκληρώσω, μετασώματος γάρ επιγής ασωμάτων βίων μετελθών, γέγονας της πάθεσιν ανάλωτος, διός εφημούμεν Πάτερ. Χέρις φεδρών μοναζόντων κλαίος, χέρις λαμπράς σοφροσύνη στήλη, χέρις της Ανδρίας αρίδηλων γνώρισμα, χέρις της Πανσόφου φρονήσεως ένδειξης, χέρι στάθμη σωστάθιος δικαιοσύνης ακριβούς, χέρις λόγο καταρτήσας σου των πρακτέων τας ορμάς, χέρις νους απολάβων ενιών απορρίτων, χέρις πάσαν την κτήσιν ευσεβώς διαθρήσας, χέρις διού ισχύνθησαν δαίμονες, χέρις διού παν πάθος νενέκροτε, χέρις λιμήν τον ενζάλι του βίου, χέρις σωτήρ των πιστών συμβόντων, χέρις Πάτερ Αθανάσιο.

0: Επαρθέντα σε ειδούσα η Εκκλησία επί σταυρού των ήλιων της δικαιοσύνης, έστι εν τη τάξη αυτή σηκώτος κραυγάζουσα, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ανελήλυθα στα πάθη μου θεραπεύσον, επί σταυρού το πάθη της αχράντος αρκός. Ειν εκών εφόρεσας, διώση κραυγάζομαι, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Αναμαρτήτου ο θάνατος γεγευμένος ζωοποιούται σώματος, του σου επαξίως δέσποταν ενέκρομε. Ημίς δευοόμενση, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Υπεραγία Θεοτοξώσον ημάς, απειρογάμωσε εκεί σας, ο Παρθένε, και μετά το κονόφθης παρθενεύουσαν πάλιν, όθενα συγγείτες φωνές το χέρε της δέσποινα, πίστη αδιστάκτο κραυγάζουμε. Όσιε του Θεού, πρέσβε υπερημών, νουν των παθών καθηγεμών απειούμενος, και εν θέης έργης ποδηγούμενος, σύ την καλήν ίνισας οδόν, και τας των δαιμόνων ενέδρας και πανουργεύματα, και τας ραδιουργίας ευσεβώς απεκρούσω, ως εχέφρον το Κρήτον ελόμενος. Όσιε του Θεού πρέσβε υπερημών, υπησελθών των ελαφρών το Κυρίου ζυγών, και το θείο φόβο στοιχειούμενος, και καθαρθή σώμα και ψυχήν γέγονας αγνίας και σοφροσύνης υπόθεσης, και όρος εγκρατείας και σφραγής απαθίας και αγάπης εικόν Αθανάσια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, με τεσχικός σεις καθημάς και της θύραθεν σι παιδείας εμφιλοσοφότατα το προσφυές και λυσιτελούν εκάστης διήλες δικαιοσύνη φρατώμενος φρονήσει ταπεινώσει συνέση και ανδρία και της άλλης εμπρέπων χαρίσμαση. Υπεραγία Θεοτόκισσον ημάς, νότης φρικτός χερουβικής εποχούμενος ο δεσπότης, θρόνων ως περπύριον της ειν αγνή όκης εν ειδίν, και σαρκός προσλήψη την ανθρωπίνην εθέωσε, ουσίαν ως διδάσκει ο κλινός ενωσίης Αθανάσιος μόνη πανίμνητε. Συ Κύριε μου φως εις τον κόσμον ελήλυθας, φως Άγιον επιστρέφων εξοφόδους αγνίας τους πίστη ανυμνούντας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Συ Κύριε προσγύν συμπαθός κατελήλυθας, συ ύψουσα στην πεσούσαν των ανθρώπων ουσίαν, εν ξύλο αναρτώμενος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Συ ήρας μου, Κύριε, των πτεσμάτων το έγκλημα, συ έλυσα στα σωδήνας του θανάτου ικτήρμων, τη Θεία Αναστάση σου. Υπεραγία Θεοτόξωσον ημάς, σε όπλων αραγές κατεχθρών προβαλόμεθα, σε άγκυραν και ελπίδαν εις ημών σωτηρίας, θεόνυμφε και κτήμεθα. Όσιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Όφθης ως περμαγνήτης έλκον τη γλυκύτητη Πάτερ των λόγων σου, προς διδασκαλίαν και ακρόασιν των παρενέσεων, τους ευφιεμένους διενεκώς οράν και βλέπειν, το σεπτόν και χαρίεν σου πρόσωπον. Όσιε του Χριστού πρέσβευε υπερημών. Νόμις θείς υπήκον και τες προσταγές πειθαρχών του ποιήσαντος, νομοθέτης όφθης μοναστών και κανών ακριβέστατος, παιδευτής αφρόνων και οδηγός πεπλανημένων και φωστήρ των εν σκότη αείδημε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Αρετών εκ μαγείων και των χαρισμάτων δοχείων του Πνεύματος, του Αγίου Πέλων ιερών και τερπνών φροντιστήριων, εδομήσω πάσαν διαγωγήν και πολιτείαν προσφύοι μοναστές εκτιθέμενος. Υπεραγία Θεοτόξωσον ημάς, ρητορεύων ους θένη στόμα καταξίαν σε μέρπιν πανίμνητε, ανωτέραν ουσαν χερουβίν και απάσης της κτήσεως, διώσιν το θείο Αθανασίο το δεσπότην υπερπάντων ημών καθηκέτευε. Θύσωση μεταφωνής ενέσεως, Κύριε, η Εκκλησία βοάζει εκ δαιμόνων λύθρου και καθαρμένη το διήκτον εκ της πλευράς σου ρεύσαντι αίματι. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, ανήλθες εν σταυρό δυναστείαν ζωσάμενος και συμπλακείς το τυράννο ως Θεός εξύψους κατέραξας. Τον Αδάμ δε αητή το παλάμι ανέστησας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, ανέστησε εξαστράπτον ωραίος εκτάφου Χριστέ και διασκέδασας πάντα στους εχθρούς τη δυνθία σου δυναμιστία και τα πάντα ως Θεός εφροσύνης επλήρωσας. Υπεραγία Θεοτοξώσον ημάς, ο θαύμα των απάντων θαυμάτων καινότερων, ότι παρθένος εν μήτρα των τα σύμπαντα περιέποντα απειράνδρο συλλαβούσα ούκα στεναχώρησεν. Όσιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, ενέκρουσας αρχικάς επιθυμίας της πόνης σου, εσταύρωσας σε αυτόν κόσμο και τις πάθες συνιστίες και δάκρυσιν προσευχές και ύμνης ανενδότης προσευδρεύων Θεό. όσοι του Χριστού πρέσβευε περιμόν, τον μοναστόν αρχηγός, το όρι του άθωνος και τύπος και χαρακτήρ εναρέτων πράξεων υπάρχουν εκκόσμησας τα εκεί σε πάντα των αζύγων καταγώγια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ειδής ευθύς και Χριστός επιοικείστε και μέτριος, ευπρόσιτος προσινής ελεήμων πέφικας, συμπαθής και έσπλαχνος, ηλαρός της τρόπης, Χριστομίμητος της ήθεσιν. Και νυν και αεί και σε όνος να μην. Νέος καθάπερμος εις αναφανής κατεσκεύασας ή απερ άλλην σκηνήν μάντραν πανσεβάσμη. Ήν και υπερήφθη σας πόνης και υδρώσει και ανέθου τη μητρή του Θεού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Συ Κύριε,
1: Συ καλή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο σωτήρ και ρίστης μου από του τάφου ως Θεός ανέσεν εκ των δεσμών τους γηγενείς και πύλας άδου συνέτριψε και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος.
0: Ως δεσπότης ανέστη τριήμερος.
2: Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστών τον ζωοδότην τριήμερον εκ τάφου και πύλας του θανάτου σήμερον συνθλάσσαντα τη δυνάμει τη αυτού, τον άδυντε νεκρόσαντα και το κέντρο του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ και την Εύα ελευθερώσαντα. Υμνήσομεν πάντες γηγενείς ευχαρίστως βοώμεν ένων εκτενώς. Αυτός γαρ ως μόνος κρατεός, Θεός και Δεσπότης, ανέστη τριήμερος.
0: Ανέστη τριήμερος.
2: Την πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του εν το άθο, μέγας μεν Αντώνιος αρχή πατέρων, Θείος Δαθανάσιος εν Θεον τέλος, καν Αθανάσιος ύστερος χρόνης, αλυπερέσχε και παλαιούς της πόνης. Αθανασίο και μαθητών εξάδη, ναοί λύονται σωμάτων ναού λύση. Πέμπτη διαθανάσιον αγών, νόες άστι θεείο. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Λαμπαδού, άρδον ελαίο λαμπαδός την λαμπάδα, έτοιμος εξίσαντος ειν του νυμφίου. Τες ταυτόν αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Υπερ Χριστίνε ημάς αποφάσεις θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε

0: τι Κύριε.
1: Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Του Πατρί και το

Το καιρό εκείνο ελθόντι το Ιησού εις την χώραν των Γεργεσινών, υπήντησαν αυτό δύο δαιμονισμένοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι, χαλεπηλίαν ώστε μη ισχύν την απαρελθήν δια της οδού εκείνης. Και ιδού έκραξαν λέγοντες, τι μην και εσύ Ιησού Υιέ του Θεού, ήλθες ο δε πρόκαιρου βασανίσαι ημάς. Ειν δε μακράν απ' αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένη, οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, η εκβάλιση μας επίτρεψον ημίν απέλθειν εις την αγέλην των χείρων. Και είπεν αυτής, υπάγεται, οι δε εξελθόντες απήλθον εις την αγέλην των χείρων. Και ιδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν και απέθανον εν της ύδασιν. Οι δε βόσκοντες έφυγον και απελθόντες εις την πόλην απήγγειλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και ιδού πάσα η πόλη εξήλθεν η συνάντησιν το Ιησού, και οι δόντες αυτών παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτών, και εμβάσει στο πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν.

0: Eleison,
1: Κύριε Λέησον,
0: εκδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιάκονων και μοναχών και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
0: εκδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών του Αγίου Θεού πάντων, των ευσεβόμενων δόξων Χριστιανών, τυπούντων, ύπαρ επιδημούντων εν την ισοτάφτη των ενωρητών επιτρόφων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Εκδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων πτώρων του Αγίου Ναούτου και υπέρ πάντων των προναποσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάλευσεως κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Εκδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων ενδογή και πανσέπτων αότου των κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του πλήστον του λαού του απεκδεχομένου του παρασουμένου και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έχουμε στα κατοικουμένο του Κυρίου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Η πιστή υπερ το κατοικουμένο δεηθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον. Κύριε
1: Λέησον. Κύριε
0: είναι και αυτή τη στιγμή δοξάζωση το πάντημα και μεγάλο πρεπέ ονομά του Πατρό και του Υπαγίου Πνεύματο και του Αγίου Σώμα των Αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μην στο κατοικούμενο σε πιστή και την ειρήνη του Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Όσοι να λέησον, δεν πρέπει να μα ο Θεό τη χάρη τη σοφία.
1: Κύριε Λέησον.
0: Πρέπει στην πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις στο Πατρί και το Υιό Πνεύμα την ίν και αΐ, ξωνος τον αιώνου.

0: αντιπροεξή που σπίτουμε του οδηγού του φιλάνθρωπου, τη λέξη που δείχνει, καθαρίσιμο τη χρυσή σώματα του παντό μου ορισμού από το τέλο και το ίσιμη ανέργο και αγαπάτη που παράσταση του αγίου σου τη συστήμη. Κάτι σε βέβαια αυτό που την ευχομένη σημείο του που βρίσκεται πίσω και συνέχεια του κοινοβίσου τη πάνω του αγαπού και αγάπη ακρέβεση, ανενόχω και ακατακτήσουν τα εκείνη του κτηρίου και τη οικονομοσυνία αξιοφύλου.
1: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξα να αναφέρομαι το Πατρί και το

Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα ετε υπήρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενα μετά δόξης πριν εζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου κέστε τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και Συν δοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογών βάτισμα εσάφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

ευχαριστούμε τον ουρανό, την ευρωπαϊκή βασιλεία, σε ευχαριστούμε την άρθρα. Υπερθεί τον απάντων, ευχαριστούμε εσύ και το γονιμίσιο το πνεύμα του στο οποίο υπερπάντων ονείσμον και ονείσμε, τον φανερών και φανούν ευρυσιών των εσημάζει δημιουργών. Σε ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφη, είναι το οποίο είναι ο δέξαστη και τη σύνοσο και τη υπαριστήκαση. Κυρία Άδησα, τον κύριο και παιδιά τη Αγγέλου, ευχαριστούμε εσύ και τα πνεύματα μεγάλη ή απέροπα. Thank you.

0: μόνευεν, ον χάρις της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σον έντιμον γη αγαπολιβερεύοντα και ορθοδομούντα των λόγων της της αληθείας. Και δώσει μην εν ενιστώματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού Χριστίνος ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματός σου.
0: Πάντων των Αγίων νεολεύσαντες

0: εκκλησίας θύνους τους μνευμοδίας πνευματικής, ανηγαπέμψει μην την Θεία Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης.

0: εις πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Αξίωσουν εμάς που τα δίνουν από το του μυστηρίου, αύξηση της ιεράς και πνευματικής τραπέζης. Καταγραφώσουν οι δόντρες της άφησης από την συμφόρηση του μηνυμάτου. Εις πνεύματος Αγία Κοινωνίας Βασιλείας Ουρανών Προνομίας Περισσύνης Προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάπτυξη. Και καταξίωσουν εμάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τον μάνε που καλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων.

0: δώσ' ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: έτσι πρέπει να σου πει τίποτε στην πόρτα. Σου πρέπει να σε δικαιώσει. Αλλά σε αυτό το Θεό, σύμφωνα με το που είναι να πα, είναι σαν να σου μάτσο. Κάτι είναι κάτω σου, είναι αφρία, τι πλέον σου σύμφωνα. Τι οδηγού σου λόγου, όσο να σου δρασίασε, που γι' αυτό σου πόντο σου μάθαμε. Χάρη τη και την ανθρωπία του προδημού σου ιού με του ευλογητό ή. Συν το Παναγίου και αγαθό της οποίου πνεύματι νίκαια είναι εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Thank you.

0: Όχι, με τα λαμπόντε των θείων, αγίων, αχράντων, αθράντων, επουρανίων, και ζωοποιών φρικτών Χριστού μυστηρίων. Αξίως ευχαριστήσομεν τον Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Όσον ελέησον και διαφλέξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και να μάρουν επισάμενη. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθώμεθα.
1: Σοι, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σήμερα. Ευχαριστούμε σήμερα. Ευχαριστούμε σήμερα. Ευχαριστούμε σήμερα. Νόμισον ημών την ούδο ψήφου, ημών και φόβου σου, πάντα σπρούτσου ημών τη ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχέστηκε και εσύ σε δόξου και οδού του Παρθένου Μαρή και πάντων των Αγίων σου. Θυσίου αγιασμό ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και αεί.

0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, πατεράγιε, ευλόγησον.
1: Ευλογών τους, ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επιπιθώντας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει. Τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρη ματέλειον, άνωθεν εστί καταβέρον εξ του Πατρός των Φώτων, και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αείξον στον αιώνων.
0: Αμήν. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ειν.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάς, τι αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ, και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι.
2: Δόξα Πατρί και
0: Υιό. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων των Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Παντέρων Ιμών, του Εναγής Πετροσιμών Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης, του Θαυματουργού και του Εναγής Πετροσιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιμών Αθανασίου του Αθωνίτου και του Οσίου Πατρός Ιμών Λαμπαδού, όν και τη μνήμη επιτελούμε
1: και πάνω του Αγίου.

0: Εντάξει, πάντα εσύ μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή και ευλογημένη Κυριακή. Να είστε όλοι καλά.
1: Με πάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό, λέγε δόξος ή ο Θεός, δόξος ή ο Θεός, δόξος ή ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε Θεός μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι, ότι με των ανάξιων μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά τα αυτά και ζωοποιά σου μυστήρια, ευευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε τα αυτά καμή, θυσία στην ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος, και της εις βασιλείας οικείωσιν, ίνα εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζών τον ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέραντο σιδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητο. Σίγαρη το όντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίθηση του αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώσει επί πάσιν εις παρέσκου μη αγαθείς, και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν την των πτερήγων σου σκιά. Και δώρισέ μη εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων. Σίγαρ ή ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφή μη, σάρκας είναι πουσίος, ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ελθε προς μελών μου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
1: αφορούν
2: 10.
1: Την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
3: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ο με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.

0: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσαν από ποσοστό στο 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού

0: έχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έλληνας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε

0: κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον η σχολή, εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει.
1: Ακούτε, θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο
0: παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, η νομική Αθήνα θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του My School και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας, και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Έγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Έγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
2: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρου στην Πέρδικα. Την Έγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Έγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Έγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Έγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Έγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Έγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παρέτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρόνιση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αίγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα Κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026, την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: Διατύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκο Ζαμπέλη, Καλαφατέλη Αλέξανδρος και Τζίμα Αντώνη σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στην Έγινα,
5: η ώρα είναι
0: 11. Έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
3: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
6: Γεια σας, Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
3: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
7: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας στο Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος. Αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, η νομική Αθήνα θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάσει εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία.

0: Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα

0: πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίγας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του
1: σχετικά. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Και ο απαραίτητος εξοπλισμός
2: 11:30.
0: Συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο. Η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρου στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Ορφωνηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βόλεϊ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια Έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος, Ζαμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσαν από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί. συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κιλκής.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 12.
0: Με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι ψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για το τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για, ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή την, για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7-17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω, μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική, είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκριτος, για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου

η ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Διέγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου,

0: Κρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής,
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κρίθηκε ως το ομόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βόλεϊ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο μερικόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο ΚΑΠΑΔΑ 20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος, Ζαμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο ΚΑΠΑ 20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν η Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν, γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χορών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας στο Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω μέσω του My School και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή.
0: Ακούτε
3: τους
0: το στο γενικό του λυκείο
3: μέσω
0: πόρταλ.
3: Της πλατφόρμας των εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αιγινα Πόρταλ.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια Έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος, Ζαμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα ενάέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Νάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Δικαιώματα, όπως αυτά που δίνουν στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ. και θα τα ξαναπούμε με την αποτέλεσμα.

0: των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας στο Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για το τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς τους συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για, ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή την, για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7-17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει των, του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική, είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φοίτηση των παιδιών στο γενικό λύκειο. Εάν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Έγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Έγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
1: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Έγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Έγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Έγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Έγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Έγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Έγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους και σαν προπονητής ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα Στίβ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία, έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο, μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πετύχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. και καλό και τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτέλεσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει

0: διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει
1: και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας. Η ώρα είναι
0: 2:30. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το

μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωσης του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική, είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στην Αθήνα,
είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι, οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, Στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
1: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
2: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Οι απέδειξαν το υψηλό του επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46. Και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το πανελλήνιο ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
2: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
2: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.

0: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινόη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι ψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της Φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της Φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, Περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάσει εγκυκλίου,

0: Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάσει εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωσης του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Του Έγινα Πόρταλ.
0: Είναι υποχρεωτική η διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.

0: μαζί με το επιστημονικό, το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκριτος, για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν, όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα. Προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό, μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει τα ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
2: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για ακόμη μία φορά, το Τμήμα Βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των Γνωστικών Τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους, με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2.4.46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9.17, μια από 9.20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια Έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.
0: Όπως ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι. Απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Ορφωνηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βόλεϊ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια Έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος, Ζαμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα ενάέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση

0: και του πολιτιστικού ποντιακού συλλόγου Παρατιανού Κυλκής, Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών.
2: Ακούτε
1: για τα
2: το τεφά, ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: περίπου
2: 4:30.
1: Στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος. Αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση.

0: Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί. Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του My School και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει των, του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν, όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξη 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
2: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Για ακόμη μία φορά, το Τμήμα Βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
4: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαφρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
5: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
5: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα Στίβ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέχει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάρκεια και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κύριος Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας». Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. και καλό και τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και στα, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε

0: με ένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει
1: το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω.
1: 5 και 30.
0: Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού. Και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο.

Εάν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκριτος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις 3 μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν, όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: μηνύματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε, καθώς στο ίδιο κύκλωμα προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, Στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
1: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγροτικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
2: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
3: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
2: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
3: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στην K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
2: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μία μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: 6.
4: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας». Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα εννέα μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσαν από ποσοστό από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
2: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αιγινάς, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Τη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
6: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωσης του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει των του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση. Και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού.

0: 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτηση Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και οι υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος
1: Φίκας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 6:30. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Έγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο.

0: Και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Έγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
1: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρου στην Πέρδικα. Την Έγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Έγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Έγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Έγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Έγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Έγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αιγινα Πόρταλ.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια Έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 η Παπαδάκος, Ζαμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών, τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτίου, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου
0: στεγάστρου
1: και τοποθέτηση 6 προβολέων
0: για τον ρυθμιστικό
1: φωτισμό
0: 7.
1: Των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
1: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βόλεϊ.
2: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
3: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ο με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
2: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
3: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
2: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας». Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.

0: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους, γράψαν χαμηλότερα, ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά, έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Ολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό

0: τέταρτη η υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα
1: ακούτε
0: σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα
1: και
0: για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει,

0: Ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνα θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί. Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν χρειαστεί, αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξη 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίγκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Έγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
2: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αιγινα Πόρταλ.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα. Η ώρα είναι 8. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για ακόμη μία φορά, το Τμήμα Βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των Ενωσικών Τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βόλεϊ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια Έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος, Ζαμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι η Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγγένεια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.000-1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της Φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της Φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους

0: για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία επαναλαμβάνω ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του My School και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε.
1: Ακούτε πριν το ραδιόφωνο του Έλληνα
0: Πόρταλ. Το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό

0: σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες στους σκάφους μετεβιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
2: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το Τμήμα Βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαφρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικού Αγώνε K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στου Βαλκανικού Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία του Βαλκανικού K20 με στόχο τη διάρκεια και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητή του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για του Βαλκανικού Αγώνε K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας». Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσαν από ποσοστό από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. και καλό και τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτέλεσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, η νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και στα, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί, διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για, ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωσης του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή την, για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω, μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή Εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φοίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκριτος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακοί δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή
1: το ΚΕΠ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η κατάσταση επιβαρύνθηκε καθώς το ίδιο κύκλωμα προσθέθηκαν πρόσφατα και οι υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να πω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας.

0: βγήκαν πρόσφατα και οι υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζεξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζεξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Έγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Έγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Έγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη

0: συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
1: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
2: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
3: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ο με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
2: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
3: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
2: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
1: το έργο στο Δημοτικό 10. Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Ορφωνηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα Βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαφρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στήπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικού Αγώνε K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στου Βαλκανικού Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία του Βαλκανικού K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητή του ΑΚ Έγινα εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για του Βαλκανικού Αγώνε K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, κύριος Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. και καλό και τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτέλεσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αιγινάς, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Ολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας στο Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα
4: ακούτε
3: που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία.
4: 10:30.
3: Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους

Αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για το τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει

0: μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκριτος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
2: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε το Δήμαρχο Έγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
1: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
2: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
3: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια παιδιά 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20. Και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20. Την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
2: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
3: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγραστία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
2: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.

0: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι ψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, Περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για το τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε.

0: οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φοίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φοίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

0: διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε, καθώς στο ίδιο κύκλωμα προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Έγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο 1 οικονομική δραστηριότητα στο νησί Και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Έγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Έγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Έγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Έγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Έγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Έγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Έγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρόνιση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αιγινα Πόρταλ.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Ορφωνηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα Βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βόλεϊ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια Έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος, Ζαμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι η Ειρήνη.
0: Χρυσός στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας». Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Ολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για, ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή την, για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω, των, μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει των, του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει του, της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φοίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φοίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτηση Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα. Προστέθηκαν πρόσφατα και οι υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό, μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και τον ίδιο τον εργαζομένο που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης

0: προσάραξε επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόβλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το Τμήμα Βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των γνωστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαφρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέχει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας».
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι.
1: Είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αιγινα Πόρταλ.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των Γνωστικών Τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους, με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βόλεϊ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια Έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα, την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20, και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος, Ζαμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.000-1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παλατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της Φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της Φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή στο προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους

δικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον η σχολή, εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει

0: μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του My School και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις 3 μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλοιόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόβλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Έγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
2: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Έγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Έγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Έγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Έγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Έγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Έγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι επίσης
0: 2.
1: Ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των Ενωσικών Τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαφρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Αίγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
4: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Αίγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρόλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Αίγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα Στίβ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, κύριος Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας, κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κύριο Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας». Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, οι μισοί περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. και καλό και τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κιλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας στο Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και στα, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάσει εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για, ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία επαναλαμβάνω ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φοίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή Εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές. Και

Εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φοίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν χρειαστεί, αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.

προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά.

0: ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Έγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Έγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Έγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Έγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Έγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η αντιδήμαρχος τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
1: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
2: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
3: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
2: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλα ανδρών τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10 ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
3: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο το μικρό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικού Αγώνα.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 3. Τώρα τρέχει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
2: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη